0: Τιδόνι.
1: Είναι.
0: Τιδόνι.
1: Τι φορά.
0: Τιδόνι. Τιδόνι.
1: Παντονού. Μια είμαι καγκό. Σίγμπε. Σέκανα. Σέκμπε.
0: Never a Hobesahu, Yazunofur, Yachik Beba, O Jingle Monomele, Imbecile Monome, Detti Fahomenu, Viata of Runodo, Kokurukuraji, a common oligba, Ekpeni, Ekpejinicha, Yanuik,
2: Mawina Namelo, Kinyo, Monunanaya,
1: Ajalo Mau Inami,
2: Chawaiana,
1: Adang Dede. Vous faites que...